την ζωή να ως μάλλον η πίνη να σε χαναγουία. Είχε ολόμετε και τελειοσκυλιά μετε. Αλλά με τε και τα ιός χρειά με τε.